0: Σόκρατ.
1: Α, σνά. Πού είναι ο Τεγαρέκα?
0: Ιε, πούλο. Μα τι είναι τα σνίστα, ο Τσβέγα Τέγα. Αόνιε ρέκα. Ουπούντα εισάμω κατσέμπε, ή το ευρύ φιλοδοφιέ.
2: Aye.